0: Blessed Digital.
1: Το ράτιο τενάτε τε μονάχο τα τε ορμή του τσάλι τάμο επομένω τα το κάτω το με ρούμε με τε ενού ακουέκο ακάτω κομμόναβα κοί μακάρι ακούμε γνώρι εγώ το κάτω το ακάτω κομμόναβα έχαρουμε λόγω μέρα έρα με γίνουμε τα ράτιο χαρούμε με τα το ράτιο τι άτο το κοιμώ ακάρουμε κότω έχατε τούπο μέρα ήρουμε το τάτο ενού Te karo rohi, te karo wanga iti a monoko pene mene e wata tatura e apo te o mama e rute te arigiri kianga ina nai wa me ina nai me draura te kai kawa e rumeira makara te kai awawa e rumeira mama ma, papa ma te taku pachianga ki koto kato to akarukena iye tiri rau piu ne akarukena iye tiri rau piu kapa me tiri e te mama e και τάτο και κότο η τέου του άτα ούτε χαρία και μου. Ναι. Τα έχω ποτέ μου και τάτο κάτω το τα γέρα με τη ρίρα. Τι να μάει κάκατε για τώρα τα ήμενε τι μα το ιάου τα καταγούν ότι μέχω τι ήμενε τα ήμενε τι είναι τα τάτο εγκαρίσια Κουκάλεν Christian Church μάει είναι ονά να τι τα μάει γίνει τι παπά ορμή του έτσι τον παπά ακόμα το να εγώ ενώ να έχει το έργο Hawkspain ή το μάω τάτο κάποιοι με μάω γνώμη τεράτιο τα να πήγα ρωτή τι ορμή και άκου κομμάτα κουρίρα κάγα ή τι αυτό το ράι έρει ενέ και μου κάγα τάγι τάγι ουρά γιώτη ρίρα ήμενε νότι μέα εγώ μάνα κομμάνια το ρώτο ή τι έρει ήμενε τάτο κάγα ρωμή ναι